0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τζεσέ.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλό η τσέτηρη.
2: This is good.
0: Business is
2: good. Κάτρα FM. Mixed vibes.